0: Το είναι SK Life Remix. SK Life Remix. These hits never stop. Ζάχτηλε βρατσάμι, νάιλεψε μίξεν χιτούφ. Νατάχε.
1: Αυτοπρομόσια.
2: Jak wkręcać to